0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holaraca Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rental Advice. Professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit KarmaWaterCY.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις

0: Βρεθήκαμε και πάλι. Καλό μεσημεράκι σε όλους λοιπόν. Εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Τριτούλα 15 του μήνα και έφτασε η ώρα μας για το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και θα το πάμε στην τροφιά και σήμερα μέχρι τις 5 με τις πιο αγαπημένες μας rock επιτυχίες, διάφορα νεάκια, όμορφες feel good ιστορίες και Cyprus Fact of the Day εννοείται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM. Το Rush Hour μόλις ξεκίνησε. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Πάντως, παιδιά, ναι, μεν κοντεύουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ωστόσο, να θυμίσω εγώ ότι εδώ στην Κύπρο ζήσαμε ένα σχεδόν αλόκοτα βροχερό Αύγουστο, έτσι. Ο ίδιος μήνας εντωμεταξύ σε παγκόσμιο επίπεδο ισοφάρισε, σου λέει, το ρεκόρ του θερμότερου μήνα που έχει καταγραφεί. Να σας πω, ο Αύγουστος που μόλις πριν, τι, ούτε δύο εβδομάδες αφήσαμε πίσω, ήταν ο πιο βροχερός που έχει καταγραφεί στην Κύπρο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, την ίδια στιγμή εντωμεταξύ, στον υπόλοιπο πλανήτη, συνέβαινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως και μάλιστα ισοφάρισε τον Ιούλιο του 2023, δεν ξέρω αν θυμάστε, τότε που είχε καταγραφεί ως ο θερμότερος μήνας που έχουμε καταγράψει συνολικά σαν ανθρωπότητα, έτσι. Και κάπως έτσι, ο ίδιος μήνας μας έδωσε εδώ στην Κύπρο βροχές, αλλά στον πλανήτη θερμοκρασία.

0: Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
3: Did you know you're a jewellery designer? We did. You have the ideas, we simply know how to bring them to life. Very soon, Achilleus Jewellery will put creativity in your hands with a little expert help from us. Curious? You won't have to wait much longer.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our

0: team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
1: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know How. Looking forward. Call us on 26819424.
2: Calling all rock fans. Get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Pernera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
3: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και συνεχίζουμε το Rush Hour, ενώ θέλω να σας πάω σε μια πραγματικά όμορφη ιστορία από τον κόσμο της εκπαίδευσης. Έχετε ακούσει την έκφραση «Εάν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ», έτσι? Τι γίνεται λοιπόν όταν ένα σχολείο δεν έχει χρήματα για να πάει τα παιδιά του σε μουσείο? Το μουσείο αποφάσισε να πάει σε εκείνα. Ένα παλιό τρέιλερ λοιπόν που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά αλόγων μετατράπηκε σε ένα μικρό κινητό μουσείο, έναν σκοτεινό θάλαμο γεμάτο φωτογραφίες. Και τώρα αυτό ταξιδεύει σε απομακρυσμένα σχολεία, ιδιαίτερα σε περιοχές που οι μαθητές δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε μουσεία και πολιτιστικές εκδρομές, και βοηθάει τα παιδιά, αντί να κοιτάζουν απλώς μία οθόνη στην τάξη, να βρίσκονται, μπαίνοντας μέσα στο τρέιλερ, σε έναν πραγματικό χώρο φωτογραφίας και να ανακαλύπτουν εικόνες και ιστορίες. Και νομίζω πως εδώ βρίσκεται και το όμορφο κομμάτι αυτής της ιδέας. Η πρόσβαση στην τέχνη δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από το αν ένα σχολείο έχει χρήματα για να πληρώσει ένα λεωφορείο. Οπότε, αν τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο μουσείο, το μουσείο βάζει μπροστά τη μηχανή και πάει αυτό στα παιδιά. Μια που μιλάμε βεβαίως για εκπαίδευση, για σχολείο κτλ., εδώ μαζί μας στο Rush Hour έχουμε φυσικά τους αγαπημένους χορηγούς για ό,τι χρειάζεστε για αυτήν τη νέα σχολική χρονιά. Κάντε την επίσκεψή σας στο Κυριάκου Full Page στην Πάφο και Κυριάκου Bookshop στη Λέμεσο και θα τα βρείτε όλα εκεί.

Rock FM Cyprus, because all your favorite classical hits are here. Όμορφα και ωραία, συνεχίζουμε το μεσημέρι της Τρίτης και τώρα σαν ωράκι μας. Πώς είστε παιδιά, πώς πάει η μέρα μέχρι στιγμής, τι κάνετε? Περιμένουμε την επικοινωνία σας είτε μέσα από τα social media, τόσο του Rock FM όσο επίσης και το προσωπικό, εννοείται. Όπως φυσικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματάκια σας και στο Viber στον αριθμό 97610653 να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Τι να σου πω τέτοια ώρα, μαντάμ, θα αναλογίστε ή κάποιος. Ξέρω, εγώ ρε παιδάκι μου, έτσι, να μοιραστείτε κάτι. Μπορείτε να θέλετε να βγάλετε κάτι από μέσα σας που να μην σας δίνετε η δυνατότητα εκεί που βρίσκεστε να το πείτε φωναχτά. Έλα, έλα, δώσ' το, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus. Μία παρέα είμαστε και νομίζω ότι η διάδραση που έχουμε μας φέρνει ακόμη πιο κοντά. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε λίγο με Cyprus Fact of the Day, Revenge Dress, Solar System, ένα σωρό πράγματα, αλλά κυρίως αγαπημένες μουσικές. Εδώ, στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour.

0: Λίγο πριν να φτάσουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, του πρώτου μισού του Rush Hour, θέλω να σας πω για κάτι πραγματικά όμορφο. Πως μία φυσαρμόνικα βοηθά ανθρώπους με Parkinson να ξαναβρουν τη φωνή τους, παιδιά. Ναι, πραγματικά. Μέσα από ειδικές ασκήσεις μουσικοθεραπείας, οι ασθενείς παίζουν φυσαρμόνικα και δουλεύουν τον έλεγχο της εισπνοής και της εκπνοής, δεξιότητες που συνδέονται άμεσα και με την παραγωγή της φωνής. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Parkinson's μπορεί να κάνει την ομιλία πιο χαμηλή, πιο αδύναμη και λιγότερο καθαρή. Η φυσαρμόνικα λοιπόν δεν είναι απλώς ένα μουσικό όργανο. Γίνεται ένα εργαλείο άσκησης που βοηθά αυτούς τους ασθενείς να δουλέψουν την αναπνοή, το ρυθμό και τελικά την ίδια τους τη φωνή. Και κάπου εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η μουσική μπορεί να κάνει πράγματα που δεν περιμένεις. Τι όμορφο πράγμα. Μουσική ρε φίλε, δεν υπάρχει ομορφότερο.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM, Cyprus.
2: Foreign Minister Konstantinos Kombos held his first meeting with the new U.S. Ambassador, John Breslow, with discussions focused on the ties between the two countries. A wildfire that broke out in the Arsos area of Limassol was brought under control yesterday afternoon. The fire burned a total of 3.5 hectares as three fire engines and five aircraft responded to the threat. And finally, serial Guinness record breaker David Rush folded 415 paper airplanes in 1 hour to break another record. He also holds the record for most concurrent Guinness World titles with over 200.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with highs of 33 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 21.
1: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy. 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: It's Rush Hour on Rock FM Cyprus. Καλό μεσημεράκι Τρίτης σε όλους. Εδώ συνεχίζουμε εμείς το παρεάκι του Rush Hour και μόλις ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου, μαζί μου φυσικά έχω και τους χορηγούς μας Royal Canin από την Vita Trace για όλους εσάς που ξέρετε τι χρειάζεται το κατοικίδιό σας, και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο, γιατί εκτός του ότι φροντίζουμε τα κατοικίδια μας, εντάξει, ας φροντίσουμε και τα παιδιά, ε. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω, θα πάμε σε μια ιστορία αριστοκρατική.
1: The Rush Hour, brought to you by Κυριάκου Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

This is Rock FM Cyprus, the rock side of the island, and this is a royal drama. Θα σας πάω σε ένα από τα πιο διάσημα φορέματα στην ιστορία της μόδας, το οποίο ξαναβγαίνει στο σφυρί. Μιλάμε για το περίφημο revenge dress της πριγκίπισσας Diana. Εκείνο το μαύρο εντυπωσιακό φόρεμα που έβαλε το 1994 σε μια εμφάνιση που έμεινε πραγματικά στην ιστορία. Ένα φόρεμα που σχεδιάστηκε από την Ελληνίδα σχεδιάστρια Κριστίνα Σταμπολιάν και έγινε θρύλος όχι μόνο για το σχέδιό του, αλλά και για το timing. Η Νταϊάννα το είχε φορέσει τη βραδιά που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε δημόσια την εξωσυζυγική του σχέση. Κάπως έτσι λοιπόν, ένα μαύρο φόρεμα απέκτησε το παρατσούκλι revenge dress. Τώρα, 29 χρόνια μετά την τελευταία του πώληση, αυτό το iconic dress επιστρέφει στη δημοπρασία και φυσικά όλοι αναρωτιούνται πόσο μπορεί να κοστίσει ένα

του και αυτό είναι το Rush Hour εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Καλησπέρα σε όλους από πουδήποτε και αν μας ακούτε και διαδικτυακά φυσικά μέσα από το site του Rock FM Cyprus. Πάμε τώρα μία βολτίτσα στην Ελβετία, διότι εκεί οι μηχανικοί αποφάσισαν να βάλουν 1400 ηλιακά πάνελ μέσα σε μία λίμνη η οποία αδειάζει για περίπου 6 μήνες το χρόνο. Μιλάμε για το Lac de Thule στις Ελβετικές Άλπεις, όπου έχει στηθεί μια τεράστια πλωτή ηλιακή εγκατάσταση και όταν η λίμνη είναι γεμάτη, τα πάνελ αυτά επιπλέουν. Όταν όμως η στάθμη του νερού πέφτει, η κατασκευή κατεβαίνει μαζί με το νερό και κάθεται στον πυθμένα, αλλά πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια. Όταν επιστρέψει το νερό, ξαναεπιπλέει. Αυτή η κατασκευή βρίσκεται ψηλά στις Άλπεις, όπου εκεί το κρύο και η αντανάκλαση του φωτός στο χιόνι βοηθούν στην παραγωγή ενέργειας. Η εγκατάσταση λοιπόν έχει σχεδιαστεί για παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων κιλοβατόρων τον χρόνο. Πάρα πολύ καλό. Stay tuned. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.

Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα θα σας πάω στο Cyprus Fact of the Day. Και αφού μιλήσαμε για τους Ελβετούς που έβαλαν 1400 solar panels στη λίμνη, να σας πω κάτι που κάνει την Κύπρο να φαίνεται πολύ πιο μπροστά από ό,τι νομίζουμε. Ακούστε να δείτε, περίπου το 93,5% των κυπριακών νοικοκυριών χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσύφωνες για να ζεστάνουν το νερό τους. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι καινούριο, σαφώς. Η Κύπρος άρχισε να υιοθετεί αυτή την τεχνολογία ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ουσιαστικά μιλάμε για solar energy, αλλά με δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Okay, οι Ελβετοί μπορεί να είπαν «Let's put solar panels on the lake», αλλά και εμείς εδώ στην Κύπρο, guys, έχουμε βάλει τον ήλιο να μας κάνει μπάνιο εδώ και 60 χρόνια. Έλα λίγο, έλα σε παρακαλώ, έλα hold my beer.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
2: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners.

0: prices and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7585. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
1: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700-7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah.